Με το μέιο δεν θα τα φάει σανς. Σανς. 0719-222-700. Ουρία η δεκτάρη και ουρία καμουρό και τα καβρινού αγιόι. Εω νέο να μπαει άκαι. Ναι 0702 απάνα. Ναι 070 να απάνα. Ναι 0719. Κρίτε εγώ δεν θα είναι να πάει τα γιτάρι. 0719 222 700. Και το γορό άσου που γιο κάτω και ένα box. Έχω κονέκρια για μπέσα. Star 447 hash. Γκρίμα γραμματά του. Να jackpot για γκρίμα γραμματά. Και θα $8 offer. Ωραίο να βέβαια.